πάμε. Μια αδέλφη, να μου πάμε. Α, για μαρατούκια, βέβαια. Πονέ ποκείτε, πονέ ποκείτε.